πει. Εγώ ψοπάω για βρέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βρέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Αν η μοίρα μας ταράζει στα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.

μέσα τα άλλα στα νερά. Στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

πει. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω